στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

0: χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Ποτέ δεν θα μπω σ' άλλο σώμα, ποτέ, ποτέ κι ας γυρνώ σ' σκία.
2: Θέλει μελωδία.

0: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Επισήμως. Ξεκινάει σήμερα για τουλάχιστον αρκετούς. Καλή επιστροφή σε εσάς που μας ακούτε τώρα, όσοι οδηγείτε τώρα και εκμεταλλευτήκατε και την χθεσινή νύχτα. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.
1: Καλημέρα.
0: 7 και 6 ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Ρους και τις εξαιρέσεις. Μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Καλημέρα Μελωδία. Και καλοκαίρι για τα καλά πλέον, καθώς χτυπήσαμε και τριαντάρια, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο 30. Σήμερα η θερμοκρασία θα αναμένεται να φτάσει τους...
1: ξέρω, 30?
0: Τους 29 βαθμούς.
1: Ναι, τόσο δίνω κι εγώ περίπου.
0: Ναι. Όμως από αύριο Τετάρτη μέχρι και Κυριακή έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Την Κυριακή βλέπω το θερμόμετρο να φτάνει τους 34.
1: Αυτή την Κυριακή.
0: Αυτή την Κυριακή, 7
1: πολύ ωραία.
0: Ιούνιο. Ναι, και καλή δύναμη σε όλους μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Καλίνθα στα φιλιά. Καλημέρα, Μελωδία. Μαδούλα Δημήτρης. 7 και 11 έχει πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης, 2 Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα, 7 και 18 η ώρα.
1: Καλό μήνα.
0: Και ως προς την ατζέντα της ημέρας, ως προς την εικόνα της ημέρας, να ξεκινήσουμε με Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι για ακόμα μία φορά πιστεύει ότι θα συμφωνήσει κάπου με το Ιράν.
1: Είναι αυτή η μέρα σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα συμφωνίας. Αύριο είναι η μέρα που τα κάνει όλα μπουρλότο.
0: Και από ό,τι φαίνεται, είπε ότι μέσα στην εβδομάδα θα βρεθεί η λύση. Mm-hmm. Είναι και σίγουρος γι' αυτό.
1: Και εμείς είμαστε σίγουροι. Πιστεύουμε στον Τραμπ.
0: Περιμένουμε. 7 και 18 η ώρα συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Θεοδοσία Τσάτσου, το τραγούδι «Φοβάμαι».

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Καλό μήνα και πάλι. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται δίνει 8.305 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, αν θέλετε να τα κάνετε δικά σας, να τα διεκδικήσετε, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση. Επιλέγει ένα μήνυμα στην τύχη, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα, δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό, αν λάβετε μέρος στο παιχνίδι, να τον θυμάστε. Και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Λάμπρο Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο.

0: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Και περνάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, να πούμε ότι μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, από το 1857 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί να σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Και τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της πόλης τους και θα πειραματιστούν και θα φτιάξουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
1: Επίσης, να πούμε πως μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αυτό το σποτ που μιλάει σε κάθε Gen Zender που φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί έτσι μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. 7 και 26 η ώρα εντωμεταξύ, 27 πάει και. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με Ρένα Κουμιώτη από τα κλασικά μας.
3: Αυτό το τραγούδι

0: Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρώ Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Απόψε είναι σαν όνειρο το δίλι. Απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει. Δεν βρέχει πια και κόρη αποσταμένη στο μουσκεμένο ξάπλωσε τριφύλι. Χαμόγελο, Κώστας Καριωτάκης.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Καλό μήνα και
1: πάλι. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Κάπου ψηλά.
0: Ναι.
1: Εκεί που ο άνθρωπος κάνει μεγάλο αγώνα για να φτάσει, για να φτάσει και να το κάνει σαν τα μούτρα του. Είναι εντυπωσιακές εικόνες που βλέπει κανείς από το Everest, από ένα camp τέλος πάντων, που είναι σε ένα από τα ψηλότερα σημεία, ίσως το ψηλότερο σημείο πριν από την κορυφή. Άνθρωποι που πασχίζουν από όλο τον κόσμο, που βγάζουν άδειες, που κάνουν όλο αυτό τον αγώνα, που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, γιατί έχουμε και απώλειες σε ζωές μέχρι να φτάσει κανείς στην κορυφή, για να αφήσει πίσω του αυτή την εικόνα που βλέπει κανείς.
0: Έχουν βγει λοιπόν φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί ήδη με φωτογραφίες με σκουπίδια.
1: Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο οργανωμένο σημείο πριν από την κορυφή στο Everest δυστυχώς έχει μετατραπεί σε χωματερή με εγκαταλειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, ανθρώπινα περιπτώματα, τα σκουπίδια από όλα αυτά τα, τέλος πάντων, τα snacks ή τα έτοιμα φαγητά που τρώνε οι άνθρωποι που ανεβαίνουν προς την κορυφή. Ένα ρεκόρ 274 ατόμων ανέβηκε στο Everest από την πλευρά του Νεπάλ σε μία μέρα το Μάιο, επιδεινώνοντας αυτό το πρόβλημα των απορριμμάτων. Σχεδόν 500 ξενεορυβάτες έλαβαν φέτος άδεια για να κατακτήσουν την κορυφή, για να κατακτήσουν την κορυφή αφήνοντας αυτό εδώ πίσω. Αριθμός ρεκόρ που εντείνει ανησυχίες για υπερπληθυσμό, για κινδύνους ασφαλείας και φυσικά για το αποτύπωμα που αφήνουμε ακόμα και στην πιο ψηλή κορυφή του κόσμου.
0: Υπάρχει μια ομάδα του μεταξύ από στρατιώτες των γύρω χωρών που καθάρισε, όπως διαβάζουμε, 11 τόνους σκουπιδιών και ανέσυρε 4 πτώματα από το βουνό το 24, ναι, με κάποια από τα απορρίμματα να χρονολογούνται 69 χρόνια πίσω.
1: Ναι, και αυτά είναι απορρίμματα που βγήκαν το 24 και δεν αφορούν στις εικόνες τις τωρινές. Δηλαδή, για αυτά τα απορρίμματα θα χρειαστεί να περιμένουμε μερικά χρόνια μέχρι να κατέβουν, να τα αξιολογήσουμε, να δούμε τι ζημιά έχουμε κάνει. Αλλά το αποτύπωμά μας σε υψόμετρο, πόσο είναι το τελευταίο camp, σε υψόμετρο 7.906 μέτρων, το αφήσαμε μια χαρά.
0: Πάντως, κάτι ακόμα που διαβάζουμε και έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Νεπάλ, επιτρέποντας πολλούς ορυβάτες να ανέβουν, ουσιαστικά δημιουργεί αθελά του ένα μποτιλιάρισμα πολύ επικίνδυνο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα Pesto Barilla. Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση λοιπόν, και το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμα μία χρονιά μας προσφέρει απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Barilla λοιπόν μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμώδη Pesto alla Genovese. Ξέρετε, με αυτή την υφή που μόνο η Barilla πετυχαίνει. Πού θα το βρείτε? 5 και 6 Ιουνίου σε λίγες μέρες και η Φυσιά Κολοκοτρώνη 1. 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέας Μήνης, Basil Bar by Pesto Barilla, ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταρίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την.
2: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πηγαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 8.305 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 8.305 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: Μέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
2: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
1: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
3: Ομιλία το Ολυμπιακό.
1: Τρεις σκηνοθέτες. Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
4: Κυκλοφορεί με το βρακιέτι από πάνω.
1: Όλες μαζί σε μία προβολή.
5: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
1: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου σήμερα, 8 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερη έμφαση θα δίναμε στην κάθοδο, όπως βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας. Όπως επίσης και η Αττική οδός είναι μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως Ζεφύρη και μετά. Προφανώς έχουμε και κόσμο που επιστρέφει αυτή την ώρα από το τρίμερο. Έχουμε κίνηση επίσης στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς Κέντρο, και άλλοι που επιστρέφουν μάλλον. Επίσης έχουμε κίνηση μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά μέχρι το Βύρονα, στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά του Καλλιμάρμαρο, στην άνοδο της Κηφισίας σίγουρα μέχρι το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι να φτάσετε Ψυχικό. Η Μεσογείο αρχίζει και γεμίζει στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού και η παραλιακή προς το παρόν φαίνεται σχετικά χαλαρή, τουλάχιστον στο κομμάτι από Άλυμο, από Ελληνικό μέχρι Φάληρο, σχετικά χαλαρή, όμως θα βρείτε κίνηση από το ύψος της Συγκρού μέχρι να φτάσετε λιμάνι.
2: Γενικά ήσυχα τα πράγματα.
1: Ναι, και εγώ αυτή την ήσυχα καθώς ερχόμουν τώρα.
2: Έχουν σταματήσει και τα σχολεία, ναι. Μόνο εξετάσεις για μικρούς και μεγάλους, οπότε...
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Δεν έχω χρόνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Με την ευκαιρία. Και στην εικόνα της ημέρας, τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε?
1: Την επιστροφή των ανθρώπων από τον τρίμερο. Νομίζω ότι αρκετά άδεια ήταν η Αθήνα αυτές τις μέρες.
0: Μπορούσες να παρκάρεις παντού, ας πούμε.
1: Να είναι τέλεια.
0: Ήταν πολύ εύκολο.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Έκανες αποστάσεις μέσα σε 5 λεπτά, 10 το πολύ.
1: Ήταν πολύ γεμάτες ταβέρνες χθες και προχθές. Γιατί όσοι είχαν μείνει στην Αθήνα δεν νομίζω ότι ήθελαν να μαγειρέψουν και δεν ήταν στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Άρχισαν τα ρεπορτάζ για το πόσο γεμάτες είναι οι παραλίες της Αττικής. Αρχίζαμε να πετάμε ρούχα, κουβέρτες, δεν αντέχεις πια τίποτα από την πολύ ζέστη.
0: Εσείς που φύγατε και μας ακούτε και επιστρέψατε, πόσο εύκολα τα βρήκατε τα πράγματα εκεί?
1: Πόσο εύκολα μπήκατε στη θάλασσα?
0: Πρώτον, και δεύτερον, πόσο ακριβά τα βρήκατε τα πράγματα εκεί? Δηλαδή, τα νιώσατε πιο ακριβά από πέρυσι? Σίγουρα θα υπάρχει διαφορά. Αλλά αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber. Καλημέρα Μελωδία λέγεται το group. Και εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Φίβο Δολιβοριά. Για το εκείνη.

0: Πρωινό Τρίτης, 8 και 17 η ώρα. Καλό θέμα τώρα.
1: Και έχοντας μόλις επιστρέψει από τριήμερο που όλοι έχουμε δείξει λίγο τι έχουμε κάνει, που έχουμε πάει, πόσο ωραία έχουμε περάσει, πέσαμε πάνω σε ένα θέμα από το πρώτο θέμα, το Marie Claire συγκεκριμένα, που λέει γιατί δεν μας ικανοποιεί ποτέ το να είμαστε συνηθισμένοι, γιατί άραγε στην εποχή της τελειομανίας και των social που όλοι πρέπει με κάθε τρόπο να δείξουν ότι είναι όμορφοι, ότι είναι πετυχημένοι, ότι περνάνε καλά.
0: Ότι πήγαν σε πολύ ωραίο μέρος για διακοπές.
1: Ναι,
0: ότι βρήκαν την καλύτερη θάλασσα.
1: Ναι, ότι, έχουν τα, ότι είναι πάντα καλεσμένοι σε αυτά τα καλέσματα που είναι σημαντικά. Ότι είναι στους trendy προορισμούς και στα εστιατόρια. Ότι έχουν περάσει από όλα τα εστιατόρια αυτά για τα οποία γράφουν όλοι οι οδηγοί και τα free press. Πόσο δύσκολο είναι, αναρωτιέται το κείμενο, να παραδεχτείς ακόμα και στον εαυτό σου ότι έχεις 3 χρόνια να μιλήσεις με την αδερφή σου, ότι η σχέση σας δεν είναι καλή, ότι δεν έχεις καν σχέση, ότι, ότι θέλεις να αλλάξεις δουλειά, αλλά φοβάσαι ότι δεν είσαι ικανός για ένα τέτοιο βήμα, για ένα βήμα στο εξωτερικό, ότι δεν είσαι μόνιμα ευτυχισμένος, ότι περνάς με πολύ λιγότερα και πολύ δύσκολα από αυτά που δείχνεις. Η δυστυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη, λέει εδώ πολύ σωστά το κείμενο, αν υπάρχει κάποιος γνωστός, φίλος ή συγγενής που όλα τα παραπάνω τα έχει καταφέρει και ξέρει ότι τα έχει καταφέρει, δεν είναι απλώς η εικόνα του στα social media.
0: Έχει καταφέρει κάτι που εσύ θα το ήθελες πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, φτιάχνουμε τον τέλειο εαυτό μας, την τέλεια εκδοχή του εαυτού μας στα social media, προκειμένου να καλύψουμε όλα τα υπόλοιπα ελλείμματα.
1: Όχι να τα καλύψουμε, να δείξουμε κάτι που δεν έχουμε, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι, δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι είναι συνηθισμένοι, ότι είναι όπως όλος ο κόσμος. Και το lockdown, λέει, ήταν ένα καλό τεστ για να καταλάβουμε τη διαφορά του να ζει στο καθεστώς της τελειομανίας σε σχέση με την απλή καθημερινότητα. Γιατί οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο σπίτι, δεν είχαν κάτι να δείξουν από κοινωνικές δραστηριότητες, δεξιότητες, δεν υπήρχε τίποτα να δείξει παρά μόνο την κέντια στο σπίτι σου ή τέλος πάντων ένα πουκάμισο που το είχες. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε έτσι μια πολύ μεγάλη συντριβή. Οπότε η ανάγκη του να είμαστε τέλειοι ήταν λίγο σαν να κοιμήθηκε, σαν να έπεσε σε λίθαργο. Δυστυχώς αυτό δεν διήρκησε πάρα πολύ. Διήρκησε όσο διήρκησε η καραντίνα και αμέσως μετά βγήκαμε με ακόμα μεγαλύτερη φόρα να δείξουμε το ρολόι μας, το αυτοκίνητό μας, τους καλούς μας φίλους, τις καλές μας κοινωνικές.
0: Μια αφορμή με πάντως αυτό που λες, θυμάμαι ότι μέσα στο lockdown ξύπνησε το TikTok.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξύπνησε η αστεία πλευρά των social media.
1: Εντάξει, ήταν ένας τρόπος να περνάς λίγο το χρόνο σου. Αλλά η επιδειξιομανία δεν μπορούσε να βρει χώρο μέσα στην πανδημία, γιατί δεν είχαμε κάτι να δείξουμε.
0: Και μετά του δώσαμε και καταλάβαμε.
1: Μετά πραγματικά.
0: 8 και 20 ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα με τα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδάει εδώ Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο και είναι το Άγαλμα. Καλημέρα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 24 πάει η ώρα.
1: Αν λέγαμε νωρίτερα για όλη αυτή την τελειομανία που δείχνουμε, δηλαδή την διάθεση που έχουμε να δείχνουν όλα τέλεια στα social media. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό το πράγμα βουτάμε και τα παιδιά μας μέσα σε αυτή την ιστορία, διότι τα παιδιά αναμετρώνται με τα στάνταρ της επιτυχίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα. Από το πότε θα περπατήσουν, χωρίς να το ξέρουν φυσικά, έτσι. Θα τα δουν πολύ αργότερα αυτά που έχουμε κάνει εις βάρος τους στα social media. Πότε έβγαλαν δόντι, πότε μίλησαν, τι είπαν πρώτο, πότε έκαναν τα πρώτα τους έτσι μεγάλα κατορθώματα. Έναν ήπιο λοιπόν που λύνει εξισώσεις στα 4, διαβάζει παραμύθια σε ξένες γλώσσες, γίνεται αμέσως και story αλλά και star στα social media.
0: Εξακολουθούν οι γονείς και βάζουν παιδιά χωρίς να τα καλύπτουν τα πρόσωπά τους
1: στα social? Ναι, εννοείται.
0: Χωρίς να γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
1: Όχι, κάποιοι άλλοι έχουν και τους λογαριασμούς μόνο και μόνο για να δείχνουν τα κατορθώματα των παιδιών τους. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι μαθητές εξαιρετικά ταλέντα, αλλά καταλαβαίνει κανένας πόσο πολύ βαραίνει σε ένα παιδί όταν το έχει εκθέσει τόσο πολύ στα social, χωρίς φυσικά την άδειά του, χωρίς να ξέρει τίποτα. Και πόσο αυτό μεγαλώνοντας προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτό το περιβάλλον που έχει φτιάξει εσύ, σε αυτό το χώρο θα κινηθεί τα παιδιά. Εμείς τους ορίζουμε το δωμάτιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν. Όταν αυτό το δωμάτιο το έχουμε εκθέσει από τα. Τέλος πάντων, από μικρά, και έχουμε φτιάξει όλες αυτές τις παραμέτρους στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος, λέει εδώ το ρεπορτάζ, δεν διαθέτει εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης ώστε να εκτιμάει τον εαυτό του, τότε αναμετριέται με όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, με τα εξωτερικά κριτήρια, με τα πτυχία, τις αθλητικές επιδόσεις, τη δημοτικότητα, την καριέρα. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν αν ένα παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά έτσι όπως εμείς το έχουμε φτιάξει, τι συντριβή είναι, γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε.
0: Άρα όταν μεγαλώνει αυτός ο άνθρωπος είναι καταραμένος, κουβαλάει αυτή την κατάρα της τελειότητας από μικρό παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εκπαιδευμένος.
1: Και της έκθεσης που έτσι κι αλλιώς όταν εκτίθεσαι, δεν εκτίθεσαι για να, ούτε για να διασυρθείς, ούτε για να είσαι loser, ούτε για να δείξεις την παθογένειά σου και τις αδυναμίες σου. Εκτίθεσαι για να δείξεις καλός. Να δείξει ότι τα κάνεις όλα τέλεια.
0: Είναι οπότε, καλύτερος από τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα παιδιά όταν δεν μπορούν να είναι σε όλα καλά, γιατί κανένας μας δεν είναι σε όλα καλά, καταλαβαίνετε τι συντριβή είναι αυτή.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μπάμπη Στόκα και το τι είναι αυτό που μας ενώνει. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Χάρης Αλεξίου από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 2 Ιουνίου σήμερα, 9 παρά 20 ώρα. Η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Ώρα για επανάληψη, διότι δυσκολεύεστε.
1: Για να
0: το βλέπουμε. Πάμε να ακούσουμε μια φορά ακόμα το μοντάζ, λοιπόν. Να σας εξηγήσουμε, να σας πούμε μάλλον εκ των προτέρων, ότι έχετε βρει ήδη τρεις φωνές. Της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη και της Μαρίας Παπαγεωργίου. Η Αλίκη λέει το πρώτο πάντα, ο Γιάννης Χαρούλης το δεύτερο πάντα και η Μαρία Παπαγεωργίου ακούγεται στο τέλος στο ΙΑ από τη λέξη μελωδία. Εμείς ψάχνουμε τις δύο αντρικές φωνές. Η μία λέει έντεχνα και κάπως τραγουδιστά και η άλλη φωνή λέει μελόδ. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Προσέξατε το έντεχνα και το μελόδ. Αυτές τις δύο φωνές ψάχνουμε.
1: Προσέξατε.
0: Άλλη μία λοιπόν.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Αν θεωρείτε ότι έχετε βρει τις φωνές και θέλετε έτσι να παίξετε κι εσείς μαζί μας, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εμείς σας τηλεφωνούμε και παίζουμε στον αέρα. Αν βρείτε τις φωνές. Αν τις πείτε σωστά.
1: Αν τις βρείτε σωστά.
0: Αν, ναι, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Ματούλα Ζαμάνη, το τραγούδι Αύγουστος από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
5: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Νίκος Πασχαλίδης, Κακές Συνήθειες, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 2 Ιουνίου σήμερα και...
1: Κάποια απογεύματα με καφέ και τσιγάρο και κουνούπια.
0: Και κάτι κουνουπάκια εκεί που δεν μας αφήνουν ήσυχους.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Τα ζούμε ήδη τα κουνούπια.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι οι μέρες αυτές που θα αρχίσει το... που θα περάσουμε το πρώτο τσίμπημα αυτή και θα αρχίσουμε να ψάχνουμε που έχουμε τα αντικουνουπικά, τις μπρίζες κτλ. Ναι. Διάβαζα τώρα στη Life ότι υπάρχει μια σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν κάτι εκατομμύρια κουνούπια τα οποία θα είναι υγιή για να ζευγαρώσουν με τα θηλυκά ούτως ώστε να προλάβουν κάποιες ασθένειες.
0: Να μην τα δίδουν ασθένειες.
1: Ναι, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι είναι μακριά αυτό το πείραμα από εμάς. Διότι. Πού είναι το ρεπορτάζ αυτό?
0: Να,
1: αυτό
0: είναι.
1: Διότι αυτό που μας αφορά περισσότερο από το πείραμα που θα γίνει στην Καλιφόρνια είναι ότι πια τα κουνούπια έχουν εκπαιδευτεί με τα έντομο αποθητικά και δεν αποθούνται.
0: Ναι, δηλαδή
1: πολύ απλά.
0: Τα έχουν συνδυάσει
1: με το
0: γεύμα τους, δηλαδή με το που μυρίζουν αντιαποθητικό.
1: Σου λέει εδώ θα φάμε.
0: Εδώ έχουμε φαγητό.
1: Και αντί λοιπόν να φεύγουν τα αποθητικά, τέλος όλα αυτά που, με τα οποία βάζουμε πάνω μας, εγώ τουλάχιστον με τσιμπάνε πολύ τα κουνούπια, φαίνεται ότι αντί να τα διώχνουμε τα προσκαλούμε, γιατί ξέρουν ότι θα περάσουν από αυτό που είναι το πρώτο πιάτο, τέλος πάντων που το σερβίρεται, αλλά μετά θα φάνε καλά.
0: Πάντως οι επιστήμονες λένε ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε πλέον νέες ουσίες.
1: Ναι.
0: Νέες ουσίες, γιατί αυτές τις έχουν συνηθίσει ήδη τα κουνούπια.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σε μια ουσία να την συνηθίσει, να μην έχει τέτοια επίδραση, να υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια που έτσι κι αλλιώς δεν τα πιάνουν όλα αυτά. Αλλά έχουμε μπει κανονικά σε αυτή την περίοδο.
0: Ναι, και κάποια είναι και πολύ άγρια. Δηλαδή σε τσιμπάνε και σου αφήνουν ένα μεγάλο σημάδι.
1: Ναι.
0: Όχι απλά ένα σπυράκι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι είναι πιο άγρια. Τα μεγάλα που σε τσιμπάνε και σου αφήνουν, ή οι μικρές κνίπες που σε λιανίζουν στο μπαλκόνι. Δηλαδή δεν ξέρω αν πάει με το μέγεθος.
0: Και καλό καλοκαίρι, είπαμε. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου. Συνεχίζουμε τώρα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μας θυμίζει αυτό το κλασικό, το πολύ αγαπημένο μας. Θέλω κοντά σου να μείνω. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Τζένι Βάνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 2 Ιουνίου, 9 και 6 ώρα. Τώρα θα σας πούμε κάτι που δεν σημαίνει πως ανακαλύπτουν την πυρίτιδα, αλλά καλό είναι να έχουμε κάποια στοιχεία ξανά στο μυαλό μας. Mm-hmm. Έχει γίνει μια έρευνα πρόσφατα που λέει το εξής, ότι τα παιδιά της Ελλάδας είναι παγιδευμένα στην οθόνη περίπου 3 στα 4 και κάνουν doom scrolling. Το ξέρουμε ναι. Όλοι. Δεν πέφτουν
1: τα σύννεφα. Κάνουν το ίδιο πράγμα επίσης.
0: Πολύ πιθανόν. Ναι. Όμως, τι λένε τα στοιχεία. Το 89,2% των νέων χρησιμοποιεί καθημερινά social media, με το 76,1% να τα θεωρεί κύρια πηγή ενημέρωσης.
1: Ναι, είναι αυτό που ρωτάς. Πού το έμαθες αυτό, παιδί μου, στο TikTok.
0: Ναι. Που δεν έχουν καμία σχέση τα παιδιά με τα παραδοσιακά media.
1: Το θέμα είναι, όταν λέμε ότι το 90% των νέων χρησιμοποιεί καθημερινά social media, είναι να δούμε πόσο νέοι είναι αυτοί, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Όταν ανοίξει αυτή η πόρτα, δεν ξανακλίνει, δεν ανοίγουν τα social media, δεν ανοίγει το κινητό και μετά μπορεί να τους ξαναπάρεις πίσω. Είναι ένας κόσμος που μετά το παιδί δεν ξαναβγαίνει από εκεί. Οπότε έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει νέοι. Είναι 12 ή νέοι, είναι 14, είναι 9.
0: Πάντως, παρόλα αυτά, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι νέοι, όποιες ηλικίες και να λες, πως λες πολύ σωστά, θεωρούν τα social media πηγή ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Αμφισβητώντας
1: εντελώς. Δεν ξέρουν κάτι άλλο. Δεν είναι,
0: τα παραδοσιακά μέσα. Τα θεωρούν, ας πούμε, υπόθεση μεγάλων.
1: Okay, ναι. Και ότι εκεί. Το χειρότερο για τα social media με τα παιδιά είναι ότι θεωρούν ότι εκεί υπάρχει η αλήθεια τους, ότι εκεί τα πράγματα δεν ελέγχονται, ότι εκεί δεν υπάρχει το φίλτρο από τα συμφέροντα. Ναι. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτό το τόσο επικίνδυνο πεδίο, ότι είναι η αλήθεια τους, και αυτό για μένα είναι το πιο επικίνδυνο σε αυτήν την ιστορία.
0: Χωρίς να θυμούνται ότι ο αλγόριθμος τους ταΐζει διαρκώς με το περιεχόμενο που θέλουν να βλέπουν. Δηλαδή, μόλις ο αλγόριθμος καταλάβει ότι σε ενδιαφέρει η συγκεκριμένη οπτική ενός YouTuber, για παράδειγμα, θα σου δίνει διαρκώς τις απόψεις.
1: Και πέρα από τον αλγόριθμο, είναι ότι ο καθένας στα social media ανεβάζει ό,τι θέλει, ότι δεν υπάρχει κανένα φίλτρο, καμία προστασία. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο να θεωρούν ότι αυτή είναι η ενημέρωση, ο κάθε μούρλο κακομοίρης που ανεβάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Διαβάζουμε λοιπόν και άλλα σχετικά στοιχεία τώρα από την έρευνα που αναφέρουμε. Τα στοιχεία, λέει, αυτά σκιαγραφούν μία αόρατη ψηφιακή κρίση με υψηλά ποσοστά doom scrolling, δηλαδή τι είναι αυτό, η συνεχής κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Και ένα στοιχείο ακόμα. Το 42% λέει των νέων συνεχίζει να σκρολάρει ακόμα και όταν το περιεχόμενο προκαλεί άγχος. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι η συνήθεια αυτή επιβαρύνει τη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωσή τους, και παρόλα αυτά δεν μπορούν να το αφήσουν το κινητό
1: στην άκρη. Είναι μια εξάρτηση, πώς να το αφήσουν.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς. Αφροδίτη Μάνου, νυχτερινή εκπομπή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 9 και 16 ώρα.
1: Και... λέγαμε νωρίτερα για τα παιδιά μας που είναι εθισμένα στο σκρολάρισμα.
0: Σύμφωνα με μια έρευνα, 3 στα 4. Είναι
1: 4.
0: Εθισμένα στο σκρολάρισμα.
1: Είναι έρευνα που έγινε για να αποφασιστεί πώς θα κινηθούμε στο θέμα της ψυχικής υγείας και όχι μόνο, και των εξαρτήσεων κτλ. Αλλά τώρα βλέπουμε εδώ στη Lifeo, επειδή αυτό εγώ πραγματικά το πιστεύω, δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Τα παιδιά αυτό που βλέπουν κάνουν, δεν μπορείς να μαλώνεις το παιδί για το πόσες ώρες είναι στο ίντερνετ ή στα social media τη στιγμή που εμείς είμαστε, έχει γίνει άκρη του χεριού μας

0: έτσι να μην έχει κανένα ενδιαφέρον. Αντί να σκρολάρετε ενώ βλέπετε τηλεόραση, γιατί υπάρχει και αυτό, ότι έχουμε μία μεγάλη οθόνη μπροστά και μία μικρή οθόνη στο χέρι. Κάντε κάτι άλλο με τα χέρια σας.
1: Και δεν λέμε όταν βλέπουμε ειδήσεις, ας πούμε. Όταν βλέπουμε,
0: ναι,
1: όταν,
0: βλέπουμε,
1: όταν βλέπουμε ταινίες.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει και αυτό, δηλαδή.
0: Όταν βλέπουμε ταινίες, λοιπόν, τι να κάνουμε με τα χέρια μας.
1: Τι λένε εδώ οι ειδικοί?
0: Ναι, τι λένε οι ειδικοί.
1: Μπορείς να κρατήσεις σημειώσεις ή να...
0: Κρατάς σημειώσεις για την ταινία.
1: Ή να ζωγραφίζεις κάτι.
0: Ζωγραφίζεις
1: να κάνεις
0: κάτι.
1: Αυτό το doodling, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Από το να έχεις το κινητό στο χέρι, θα μου πεις και στο φαγητό μετά. Είναι άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι, τέλος πάντων, να σας αφήσουμε καλύτερα αυτό που θα κάνετε με τα χέρια σας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η κουβέντα. Πάμε σε μια άλλη συμβουλή.
1: Σταματάμε τις ειδοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αφαιρούμε όλες τις ειδοποιήσεις από την αρχική οθόνη.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ σημαντική αυτή η απόφαση.
0: Βέβαια, γιατί είναι ένα hook η ειδοποίηση. Είναι
1: φυσικά
0: κάτι που σε οδηγεί αμέσως στο να ανοίξεις. Ειδικά αν είναι ειδοποίηση από εκεί που θέλεις να περιμένεις, έτσι.
1: Α, υπάρχει λοιπόν κάτι ακόμα. Έχετε δει ότι υπάρχει μια ρύθμιση «μην ενοχλείτε» στο κινητό?
0: Ναι, το ταμπελάκι βάζει στην πόρτα.
1: Ναι, πρέπει να, ακριβώς. Πρέπει λέει, να το αφήνουμε αυτό διαρκώς ενεργό και να έχουμε βάλει μόνο τους πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους στη λίστα εξαίρεσης.
0: Ναι, μα από τους πραγματικούς ανθρώπους δεχόμαστε τις διακοπές. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να ξυπνάτε με ξυπνητήρια αντί για κινητό.
1: Σωστό, γιατί... σωστό. Γιατί με το
0: εκείνο
1: ξυπνητήρι...
0: το παλιό, ξέρετε, πατάτε το κουμπάκι από πάνω.
1: Γιατί με το κινητό ως ξυπνητήρι το πιάνεις στα χέρια σου και λες, α, θα ξυπνήσω καλύτερα τώρα.
0: Επίσης μπορείτε να ακούτε τον καιρό και γενικά και ό,τι άλλο λέμε εμείς εδώ από ραδιόφωνο και όχι από το κινητό. Γιατί με το που μπαίνεις για να δεις τον καιρό ή τη θερμοκρασία θα κάνει αυτό, καλύτερα να ακούς μελωδία και να ακούς τον καιρό από εδώ με τον τρόπο που το λέμε εμείς. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να αφήσετε το ringtone μόνο για κλήσεις. Γιατί τι άλλο είναι το ringtone?
1: Όταν βάζεις ήχους για τις ειδοποιήσεις.
0: Μα κανείς δεν έχει ringtone, κανένα τηλέφωνο δεν ακούγεται πια.
1: Όχι, ακούγονται.
0: Ναι.
1: Ακούγονται, κάποιοι ακούγονται.
0: Να βγάλετε το TikTok από το κινητό και το Instagram. Βγάλετε τα όλα από το κινητό. Ή πάρτε ένα παλιό κινητό, αυτό με τα κουμπιά.
1: Α,
0: αυτό που είχαμε για το ψάρεμα παλιά.
1: Υπάρχει μια συμβουλή ακόμα. Όλα τα social app μπορεί να. Δηλαδή, οι εφαρμογές social media μπορούν να μπουν σε έναν ειδικό φάκελο. Δηλαδή να μην τα βλέπεις με την πρώτη, στην αρχική οθόνη.
0: Μα τι λες?
1: Να μπαίνεις σε ένα δεύτερο φάκελο για να ανοίξεις το Instagram ή το Facebook.
0: Εδώ τα κινητά είναι έτσι φτιαγμένα που τα κινητά όχι απλώς τα βλέπεις με την πρώτη, αλλά υπάρχουν και ειδικά κουμπιά που ανοίγουν αμέσως μόνο το Instagram.
1: Θα πούμε και άλλες συμβουλές μετά. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Προς το παρόν, η Μέλινα Κανά και οι Τυφλές Ελπίδες. 9 και 20 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τον εθισμό στο κινητό, για ακόμα μία φορά. Αν θέλουμε το κινητό να είναι περισσότερο εργαλείο παρά εθισμός, τι μπορούμε να δοκιμάσουμε? Έχουμε πιάσει κάποιες συμβουλές εδώ που βρήκαμε στη Lifeo. Να πούμε μία ακόμα.
1: Ναι.
0: Όποιος πιάσει κινητό πληρώνει. Είναι μία συμβουλή για παρέες σε τραπέζια.
1: Α, την ώρα που είσαι για φαγητό.
0: Ναι, ναι, γιατί κάποιοι αποφασίζουν να πιάσουν το κινητό και να αποτραβηχτούν από την υπόλοιπη παρέα.
1: Ή να βγάλουν το κολοκυθάκι φωτογραφία.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αντί για social media στην πρώτη οθόνη, βάλτε ηλεκτρονικά βιβλία, αυτά τα e-books. Και αντί για doom scrolling, λέει, άνοιγε ένα βιβλίο για 2-3 σελίδες.
1: Ναι, γενικά ανοίξτε κανένα βιβλίο, γενικά δεν έχει να κάνει.
0: Εντάξει, το κινητό όμως στο μετρό βοηθάει αυτό πάρα πολύ, που δεν έχει καλό σήμα. Αν έχεις την αρχική σου οθόνη τέτοιες εφαρμογές, μπορείς όντως να διαβάσεις κάποιες σελίδες από ένα ωραίο βιβλίο και μετά να κολλήσεις και να θες να το τελειώσεις.
1: Ναι. Επίσης, δοκιμάστε ψηφιακά σημειωματάρια. Να μην έχετε αυτές τις σημειώσεις στο κινητό, να έχετε άλλου τύπου σημειωματάρια. Αν δεν θέλετε να γράφετε στο χέρι, να επιστρέψουμε σε αυτή την, έτσι, των προγόνων μας την συνήθεια. Γιατί με το που θα μπεις για να γράψεις μια σημείωση στο κινητό, αυτό είναι σίγουρο ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε κάτι άλλο, και αυτό σε κάτι άλλο, και αυτό σε κάτι άλλο, και μετά να μην τελειώσει αυτό ποτέ.
0: Άλλες συμβουλές.
1: Κάντε το σταδιακά. Κάντε ένα βήμα, one step at a time. Μην προσπαθήσετε ξαφνικά να φτάσετε σε μια απεξάρτηση που δεν γίνεται, έτσι. Ξεκινήστε με 1-2 ώρες την εβδομάδα χωρίς κινητό. Το σημαντικό είναι να φύγει από την αρχή, στην αρχή μάλλον, η αίσθηση ότι δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό, ότι είναι πάντα διαθέσιμο. Αφήστε το στην άκρη. Επίσης, δημιουργήστε στο σπίτι μία no phone zone, δηλαδή το υπνοδωμάτιο. Πείτε ότι το κινητό στο υπνοδωμάτιο δεν μπαίνει. Ότι το κινητό δεν έρχεται στο τραπέζι του φαγητού.
0: Άρα ξυπνάμε με ξυπνητήρι.
1: Ναι. Αυτό τι σχέση έχει με το...
0: Έχει,
1: δεν μπαίνει στο υπνοδωμάτιο, ναι. ναι, παλιά υπήρχε και το 130, ήταν το τηλέφωνο, υπήρχε ένα ξυπνητήρι από το σταθερό. Βάλτε αυτό το ξυπνητήρι.
0: Ναι, όσοι έχετε σταθερά ακόμη.
1: Τέλος πάντων.
0: Το φορτίζουμε μακριά από το κρεβάτι.
1: Επίσης, τώρα, επειδή ξέρω, θα πείτε, είναι όλες σας οι σημειώσεις, όλες σας οι πληροφορίες μέσα στο κινητό. Και εμένα είναι όλες οι συνταγές. Ό,τι φτιάχνω και δεν φτιάχνω, υπάρχει αυτό. Οπότε, μία άλλη συμβουλή είναι για να μην μπαίνετε στο κινητό να δείτε τη συνταγή, γιατί σίγουρα θα σας παρασύρει κάτι. Μπείτε και τυπώστε τις συνταγές που θέλετε να φτιάχνετε. Να τις έχετε σε ένα ωραίο ντοσιέ ή σε ένα βιβλίο, το ναι, δικό σας τσελεμεντέ, τέλος πάντων, του σπιτιού.
0: Και τα χειρόγραφα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Έχουν μια άλλη αξία.
1: Θα τη γράφουν πάνω.
0: Ναι, εννοούσα συνταγές, ας πούμε, ναι, και τέτοιες σημειώσεις. Επίσης, ένα άλλο κόλπο είναι να παίρνεις κινητό με μικρότερη οθόνη. Να είναι ένα μίνι τηλέφωνο, δηλαδή, χωρίς να σου επιτρέπει να κάνεις ένα άνετο scrolling. Δηλαδή, ναι, να σε παιδεύει λίγο η οθόνη. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: 9 και 26 ώρα, προλαβαίνω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Θοδωρής Βουτσικάκης, Τυχερό Αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi λοιπόν και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr και έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια και αμέσως μετά Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
2: Σάββατο και από βραδό,
0: και αυτό το τραγούδι
2: αν μ' αγαπάς,
0: και αυτό το τραγούδι
2: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους 3 νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.305 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Με μαθηματικά συνέχισαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων τις πανελλαδικές. Ξεκίνησαν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών συνεχίζεται στη Λάρισα. Πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει κυβέρνηση. Σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
12: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
17: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Οι εραστές του Αυγούστου με λουλούδια στα χέρια έρχονται. Τα όρατα καλέσματά τους τραβούν στις αυλές. Οι εραστές του Αυγούστου με κόκκινα πουκάμισα και μισά νυχτα στόματα τρεμοσβήνουν στα σταυροδρόμια, εξαφανίζονται στα σοκάκια, τρέχουν στις πλατείες. Στους εραστές του Αυγούστου αχνοφέγγουν στη βραδινή ατμόσφαιρα οι ερυθρόλευκες γραμμές των κεντυμένων λουλουδιών πάνω στα πουκάμισά τους. Φωτίζονται τα ανοιχτά παραθύρια στις σκοτεινές αυλές και αυτοί όλο πηγαίνουν και όλο τρέχουν σε κάποιο κάλεσμα. Να δεις και το δίλη της ζωής, να και το δίλη που περνά δίπλα από την πόλη. Να το που χρωματίζει τα δέντρα, που σβήνει τη λάμπα, που γυαλίζει τα αυτοκίνητα. Οι εραστές του Αυγούστου. Ιωσήφ Μπρόντσκι.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Όσα...

0: Κορδελιάς είναι Λωδία Πάτρας, 100,4.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μάνος Χατζηδάκης, όταν έρχονται τα σύννεφα από το κλασικό, το χαμόγελο της Τζοκόντας. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Να πούμε κάτι της τελευταίας στιγμής. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού δηλαδή, διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Άρα, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς.
1: Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνω ότι κάποιοι εκεί ταλαιπωρείστε αρκετά.
0: Έχετε το νου σας, ναι, είστε προετοιμασμένοι για την ταλαιπωρία αυτή. Επίσης να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και από αύριο ακόμα περισσότερο. Σήμερα θα είναι το χαμηλό σε σχέση με αυτά που ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη, Τακούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Και σε αυτό το σημείο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Για χαρά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
7: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
2: Θέλει μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα. Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες.
14: Θέλει μελωδία.

0: Όσες και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι λιταριό και όλο θα δραπετεύει.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτικα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 9930 92.
5: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
6: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Άγια να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 € το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 9930 92.
8: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
3: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Giovanni

0: πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία 100,4.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Κατάστημα

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
9: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: μια θάλασσα.
1: Στο μελωδία.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: ημέρας οδηγενής.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Αυτή η κούκλα κρατάει παρέες ηλικιωμένους και ταυτόχρονα στέλνει τα στοιχεία που χρειάζονται οι συγγενείς των ηλικιωμένων.
3: Καμία κούκλα δεν μπορεί να έρθει στην ελληνική επαρχία και να τα βγάζει πέρα με τη γιαγιά μου.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
0: Στο τσιγάρο που κρατώ.
1: Πάντα μελωδία.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Ρίτα Ριτάκη στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Ακούτε Μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας. Καλό μας μήνα. Εδώ μετά το τρίμερο. Κάποιοι ήρθαν σήμερα εδώ στο σταθμό με κοκκινισμένα μαγουλάκια, με κοκκινισμένους ώμους από τον ήλιο. Έτσι μπήκαν στη θάλασσα, κολύμπησαν. Εσάς που μπαίνετε πρώτη-πρώτη στη θάλασσα, πόσο μάλλον εσάς που μπαίνετε όλο το χρόνο, να ξέρετε, σας θαυμάζω γιατί εγώ είμαι στην κατηγορία μπαίνω Αύγουστο και μπαίνω και σιγά-σιγά, αστράγαλο, γόνατο και μετά βρέχω λίγο-λίγο τα ωμάκια και μπορεί να μου πάρει και ένα μισάωρο να μπω ολόκληρη. Εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε κι εμείς οι κρυουλιάριδες. Καλό μήνα λοιπόν και πάλι, καλή εβδομάδα για την ώρα να τα ακούς Τρίτη και καλό καλοκαίρι δεν θα πούμε ακόμη. Θα πούμε 21 Ιουνίου στην επίσημη έναρξη της εποχής στο θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη μέρα του έτους. Ακόμη κι εμείς οι καλοκαιράκιδες, αυτά τα προσέχουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και Στέφανο Κορκόλη. Κάποιες φορές.

0: Ναι, και όμως και αυτό είναι Γιάννης Πανός. Γιάννης Πανός και Λευτέρης Παπαδόπουλος, η μουσική και η στίχη αντίστοιχα, και ελπίζουμε να το ακούσουμε στη συναυλιακή μας κάσετα για τον Γιάννη Πανό. Μην νομίζετε, και εμάς δεν μας λένε ποια τραγούδια θα πούν. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, η κασέτα για τον υπέροχο Γιάννη Πανό που έχει γράψει αριστουργήματα. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Μπαίνετε στο site ή την εφαρμογή του Μελωδία και μαθαίνετε τα πάντα. Και να σπεύσετε να κλείσετε το εισιτήριό σας. Είπαμε 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό θα τραγουδήσουμε όλα αυτά τα αριστουργήματα του Γιάννη Πανού. Το Μια Φορά Θυμάμαι, το Κάτω από τη Μαρκίζα, το Άνθρωποι Μονάχοι, που δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει φορά που να μην έχω κλάψει ακούγοντάς το, πραγματικά. Και πολλά πολλά ακόμη. Τώρα μια ματιά στην κίνηση. Έχει αρκετή κίνηση στα γνωστά σημεία. Δώστε λίγη προσοχή νότια στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα για Πειραιά. Στην Κηφισίας επίσης στην άνοδο από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στο εγκάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης. Επίσης αρκετή κίνηση στην Αττική οδό πηγαίνοντας για Παλίνη και στην κάθοδο της Εθνικής, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Είναι τα κλασικά σημεία. Δεν λέω καν γιατί στα δύο πάντα τέτοια ώρα είναι κόκκινη. Δεν το περιμένετε από μένα. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τις κασέτες μας. Ζωντανή ηχογράφηση εδώ στη μουσική σκηνή του Μελωδία. Η Ματούλα Ζαμάνη τραγούδισε τον Αύγουστο.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Μία από τις πιο ωραίες απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς στο ερώτημα γιατί φτιάχτηκε αυτός ο κόσμος. Για να σε συναντήσω λοιπόν, Μανώλης Λιδάκης στον αέρα του Μελωδία, απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα, καλό μήνα και πάλι σε όλους. Φάνη Αργύρη μαζί σας. Και μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και αυτό το απόγευμα την Μπαρίλα, που ξέρει ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

0: για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Εκοπούλ. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή στον αέρα του Μελωδία από την κασέτα Φωνές του Αύριο 2026. Τραγούδησαν Λοΐζα, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Θυμίζω, ολόκληρη η κασέτα είναι στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube. Μπορείτε να τη δείτε εκεί. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλό μας μήνα. Ήρθε ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Μήνας συναυλιακός, μήνας για να βγούμε έτσι, να δούμε πέρα από συναυλίες και παραστάσεις στα ανοιχτά θέατρα. Και σας έχω διπλές προσκλήσεις για την πρώτη πιθανότατα παράσταση του καλοκαιριού. Και την παράσταση, επιθεώρηση. Έχουμε πολύ ανάγκη τις επιθεωρήσεις. Επίσης, υπάρχει πολύ υλικό τα τελευταία χρόνια για να γραφτούν καινούργιες επιθεωρήσεις. Έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις για να πάτε την Πέμπτη αυτή στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά και να δείτε την παράσταση «Εγώ θα σας τα πω». Σε κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, με τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και την σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. 10 εξαιρετικοί πρωταγωνιστές: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου. Έτσι, πολύ χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και μια πολύ πολύ ωραία καινούργια επιθεώρηση. Για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα σε Viber ή WhatsApp γράφοντας Βεάκιο και το ονοματεπώνυμό σας. Ξαναλέω, γράφετε Βεάκιο, ονοματεπώνυμο και στέλνετε μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 695-6614-992. Καλή τύχη σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώτα Νέγκα. Τι ωραίο. Με τα μάτια

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Νέα ενότητα στον Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
18: Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η αλήθεια είναι πως αυτή την ώρα κανείς δεν θα ήθελε να γυρίζει από τη δουλειά του, θα ήθελε να γυρίζει από την παραλία. Αλλά τι να κάνεις, το φεγγάρι αυτό ήταν ολοστρόγγυλο, ήταν πορτοκαλί, ήταν στον τοξότη, έπαιξε με τα νεύρα και τις αντοχές πολλών. Και ύστερα κάποιοι ανακάλυψαν πως και οι ποιητές έχουν τις αδυναμίες τους. Γι' αυτό και ο Άμλετ της Ελλήνης στρογγυλό κάθεται ανάμεσά μας. Ημέρα Τρίτη, δεύτερη ημέρα του φετινού Ιουλίου. Ιουλίου είπα, α, τρέχει το μυαλό, εντάξει, του φετινού Ιουνίου. Καλό μήνα φίλες και φίλοι. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 με τον Άμλετ της Ελλήνης, του Μάνου Ελευθερίου και του Θάνου Μικρούτσικου συναντιόμαστε για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο constantinatmelodia.gr μπορούμε να μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και κάπου εδώ ας ξεκινήσει το πάρτι. Αυτό για το οποίο ξεκινάς με τις καλύτερες διαθέσεις, τις καλύτερες προθέσεις, αλλά τελικά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μη βαριέσαι, έτσι είναι τα ωραία. Πάντα έχουν και ένα φιάσκο. Ξεχνάς τα κλειδιά σου, μένεις απ' έξω, γνωρίζεις κάποιον.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Σημασία έχει η επαφή με τους άλλους ανθρώπους.
2: Όχι, λάθος.
1: Το να είσαι σε μια
2: είναι λάθος με τους άλλους ανθρώπους.
1: Σίγουρα θες να ζεις σε κοινωνία εσύ. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβω.
2: Σίγουρα δεν θα κάνεις ραδιόφωνο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Κάποια Κυριακή.
4: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

Άτιμο πράγμα η τιμή, γιατί η τιμή δεν έχει η αγάπη, η τιμή δεν έχει και η τιμή και τα λοιπά και τα λοιπά. Να το ψάξει κανείς μέσα στο απόγευμα ή να καταφύγει στη βεβαιότητα του ρεαλισμού. Και το ένα και το άλλο έχει σημασία ανάλογα την παρέα. Μελωδία στον αέρα στους 99,2, το τραγούδι που έγραψαν ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για εκείνη την τηλεοπτική σειρά που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά τώρα πια δεν παίζεται. Έχω φίλους που θέλουν να δουν οπωσδήποτε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς που παρακολουθούν και μπορεί να αφήσουν και τη ζωή τους στην άκρη για χάρη της σειράς, αλλά μπορεί αυτό να έχει και την αξία του καμιά φορά. Σε αυτή την ίδια τηλεοπτική σειρά ο Γιάννης Κότσιρας με τον Νίκο Τερζή έγραψαν και ένα τραγούδι για τον Βασίλη Σκουλά, για τα αντίθετα που έλκονται, ερωτεύονται, ψάχνουν και καμιά φορά καταφέρνουν την αρμονία. Ακούτε Μελωδία στους 99.

Γιώργος Δημητριάδης και το τραγούδι που έγραψαν με τον Κώστα Λιβαδά, σαν να μην πέρασε μια μέρα, και το ραντεβού κλασικό στην πλατεία Μαβίλη, ό,τι ώρα κι αν είναι. Μελωδία στους 99,2 και η κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό σε νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Αυτό είναι βέβαιο, 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Θα ανέβουμε και θα είναι υπέροχα, με την Τάνια Τσανακλίδου, την Γιώτα Νέγκα, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Συμμετέχουν η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, οι φωνές του αύριο. Η προπόληση συνεχίζεται στο ticketservices.gr. Για να χαρούμε όλα εκείνα τα τραγούδια του Σπανού, ανάμεσα στις μπαλάντες του και τα λαϊκά τραγούδια, ανάμεσα στους μεγάλους ποιητές και την Μπουάτ, την κινηματογραφική του ζωή στο Παρίσι και στην Αθήνα, παραμένοντας αθόρυβος, σεμνός εκεί στο Κιάτο Κορινθίας.

0: 92,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι.

0: σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: μας.
1: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
2: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
1: Νυχτερινές Ιστορίες.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Για να ακούς μόνο εμένα τρυφερεύουν ώρες-ώρες τα λόγια μου και γίνονται σαν τις πατημασιές των γλάρων στην άμμο του γυαλού. Για να ακούς μόνο εμένα, Πάμπλο Νερούντα.

Κρατάει κάτι το φεγγάρι από την Πανσέλινο. Οπότε σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σαν θα με πάρει τον πόνο μου μύδι. Τι στίχος, ε? Κακογιάννης Χατζηδάκης και η Δήμητρα Γαλάνη. Σε εκείνο το τραγούδι που πρώτο ακούστηκε στην ταινία «Η Στέλλα» με την Μελίνα Μερκούρη. Εδώ η Δήμητρα Γαλάνη σε μεγάλα κέφια στο Χάραμα. Μελωδία στους 99,2 και ένα καράβι να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, να τους αφήσουμε όλους εδώ. Εντάξει, όχι όλους, αυτούς που πρέπει. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τα κέφια του Αλέξανδρου Δήμα και τα καράβια που μας περιμένουν.

0: Το ξέρεις, μ' αρέσεις, μα μην με πιστέψεις. Έτσι, για να είμαστε έτοιμοι, ε. Ο Γιώργος Ρους, με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη και οι εξαιρέσεις για να επιβεβαιώνεται κάθε τόσο ο κανόνας. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Την Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Την περασμένη εβδομάδα άνοιξε. Ο Παναγιώτης ήταν αυτός που κέρδισε. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε. Είχε στείλει μόνο ένα μήνυμα, έτσι κι αλλιώς. Κάθε μήνυμα είναι μία συμμετοχή στην κλήρωση, οπότε ένα μήνυμα είναι υπεραρκετό. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα, ήταν στη δουλειά του όταν του τηλεφώνησε η Μέρη. Ο Παναγιώτης μετακομίζει αυτή την εποχή και με τα χρήματα θα αγοράσει καινούργια επιπλά, γιατί μέχρι τότε χρησιμοποιούσε τις γιαγιάς του. Καλό ρίζικο το νέο σπίτι, Παναγιώτη, η νέα σου ζωή. Πάμε για τα επόμενα. 8.305 ευρώ στέλνετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από τη MediaTel. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερες πληροφορίες, τότε www.frontstage.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλείδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις...

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις αν με χάσεις ετή.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: Θέμα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα τη μέρα.

σφέρνω κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
2: Θέλει μελωδία.